Hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Zuständig für die Sendung Kostas Kachmanidis und Yannis Gekas. Die Sendung wird in griechischer Sprache geführt. Kalispera, kalispera. Στην ελληνική ομογένεια, πανταχού, ειδικά εδώ βέβαια στη Στουτγκάρδη, εκπέμπουμε με αρκετά μεγάλη εμβέλεια, θα έλεγα, εδώ στα περίχωρα, από τον γερμανικό ραδιοσταθμό. Είναι η μοναδική, ίσως η μοναδική, θεωρούμε, ελληνόφωνη εκπομπή στα γερμανικά FM, που εκπέμπει εδώ και 4 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τη μουσική. Είναι τα κλασικά αυτά που φάζουμε στην αρχή. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις. Περιμένετε μας και τα λέμε σε λίγο.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Συντονισμένοι πάντοτε στις ραδιοσυνθέσεις της Στουτκάρδης στους 99,2 FM. Σε μια ακόμη εκπομπή με θέματα που αγγίζουν τον ελληνισμό, την ιστορική μνήμη αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Απόψε έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, τον διεθνολόγο, συγγραφέα, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το νέο του βιβλίο «Πατρίδες, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης», αλλά και γενικά για τις εξελίξεις γύρω από τα κανάλια που έχει στο YouTube, το Ελληνόφωνο, αλλά και το Black Flag Media. Οπότε, κύριε Καλεντερίδη, σας καλωσορίζουμε. Χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας.
1: Κύριε Καλεντερίδη, είστε ακόμα online?
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ωραία, δική μας χαρά. Είσαστε, κύριε Καλεντερίδη, πολυγραφότατος παρά το νεαρό της ηλικίας σας και είδαμε ότι τώρα πριν σύντομο χρονικό διάστημα εκδώσατε το βιβλίο «Πατρίδες». Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να γράψετε το βιβλίο «Πατρίδες» αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και θεωρείτε ότι ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης παραμένει πάντα επικαιρός?
2: Κοιτάξτε, πράγματι έχουμε αυτή την τελευταία έκδοση από τις εκδόσεις Συμφωνόμων, ένα βιβλίο το οποίο προφανώς βγήκε λόγω του επίκαιρου της ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία 19 Μαΐου, η οποία λανθασμένα είναι περιορισμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, και αυτό είναι ακόμα παράδειγμα του διχασμού που έχει προκαλέσει το πολιτικό σύστημα στους Έλληνες. Είναι άλλη μέρα για τους Μικρασιάτες, η μνήμη, άλλη μέρα για τους Ποντίους, ενώ βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι Οθωμανοί Τούρκοι γενοκτόνησαν όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς, Σιλίβδιν και τους Ασσυρίους και τους Αρμενίους, τους Ροχαλδαίους. Άρα, ας περιπτώσει, είναι και αυτό κάτι που αξίζει να σημειωθεί. Είχαμε λοιπόν αυτή τη μαύρη επέτειο, 19 Μαΐου. Επομένως, συνέπεσε εδώ η ημερομηνία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βέβαια είναι από το ιστορικό αρχείο που μαζεύω εδώ και σχεδόν μια δεκαετία για το θέμα, από διάφορες ομιλίες και έρευνες και άρθρα σχετικά. Ο λόγος που ήθελα να προχωρήσουμε στην έκδοσή του, πιστεύω έχει αξία το γεγονός ότι δίνει βαρύτητα πέρα από το κομμάτι. Ξέρετε, πολλές φορές δίνουμε μια έμφαση στην καταστροφή και τη γενοκτονία. Εδώ πραγματικά το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει να κάνει με την ζωή των ανθρώπων εκεί, δηλαδή πώς ζούσαν στις κοινωνίες τους οι Έλληνες, αυτός ο πλούτος ο λεγόμενος των Ελλήνων της Ανατολής, που ήταν το διαμάντι της αυτοκρατορίας πράγματι, και ουσιαστικά να το δει κανείς, δηλαδή ο πολιτισμός, η παιδεία, η οικονομία, το εμπόριο ήταν στα χέρια των Ελλήνων. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι μια θετική νότα, μεγάλη θετική νότα. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι η καταστροφή και η γενοκτονία, ή ορθότερα η γενοκτονία των Ελλήνων που καταλήγει στην καταστροφή της Σμύρνης και την εκρίζωση του ελληνισμού, ο οποίος για χιλιετίες βρισκόταν εκεί πριν έρθουν βέβαια οι Ορδές από την Ανατολή, όπως τους αποκαλούσαν οι Αμερικανοί ίδιοι. Ο πρόξενος των Αμερικανών στη Σμύρνη τους αποκαλούσε η μάστιγα της Ανατολής για τα εγκλήματα στους αυτόχθονους πληθυσμούς. Και το τρίτο μέρος πάλι κλείνει με μια θετική νότα, δηλαδή έχουμε το ενδιάμεσο κεφάλαιο της καταστροφής και καταλήγουμε στο τρίτο κεφάλαιο που έχει να κάνει με τον ερχομό τους εδώ και πώς κατάφεραν πολλοί εξ αυτών, όχι μάλλον όλοι ρίζωσαν, πώς κατάφεραν πολλοί εξ αυτών να πετύχουν, να συμβάλλουν ουσιαστικά να καθορίσουν, αν θέλετε, το σύγχρονο ελληνικό κράτος και να συμβάλλουν ουσιαστικά και στην ανάπτυξη αυτού. Άρα πάλι κλείνουμε με μια θετική νότα, γιατί πέρα από την καταστροφή και τον ξεριζωμό και τη γενοκτονία που ήταν, αν θέλετε, παραφωνία, ο δρόμος αυτών των ανθρώπων, η πορεία τους από την Ανατολία που λέμε, μέχρι και τον ερχομό τους εδώ και την πορεία τους εδώ, ήταν ένας δρόμος με θετικό πρόσημο, και νομίζω ότι άξιζε να βγει ένα τέτοιο πόνημα που να κρατάει αυτό το θετικό, αν θέλετε, μήνυμα.
0: Κώστα, ως έχουν ποντιακή καταγωγή, θα ήθελες να ρωτήσεις τον κύριο Καλεντερίδη κάτι από αυτό?
1: Δεν θα ήθελα. Ναι, μπορεί να κάνω και μια ερώτηση. Ίσως είναι και λίγο αιχμηρή. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με αυτό. Τοποθετηθήκατε πριν για τη γενοκτονία των Ελλήνων εν γέννη. Δίστανται απόψεις και στους επιστήμονες. Τουλάχιστον αυτό έχω λάβει υπόψη. Και ακόμα το λέω και στην Ευρωπαϊκή Βουλή και γενικά οι σύλλογοι, οι ποντιακοί, γιατί η αναγνώριση θέλουμε από τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες μεταξύ μας τα βγάλαμε πέρα με τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, τουλάχιστον αυτός έκανε την αρχή. Και στο εξωτερικό το κυνηγάνε ως επιτοπλίστων οι ποντιακοί σύλλογοι. Εδώ και μερικές δεκαετίες θα έλεγα, 2-2,5 δεκαετίες. Και δεν βλέπω τους άλλους εθνικοτοπικούς συλλόγους, δηλαδή και τους Θρακιώτες και αυτοί έτσι, έχουν το Μαύρο Πάσχα, έχουν και αυτοί έτσι, πικρές έτσι, αναμνήσεις σε όλο αυτό, σε αυτή την περίοδο. Και είναι για εμένα έτσι, δύσκολο να μεταπιστούν όλοι αυτοί να πάρουν στην καμπούρα τους και τους υπόλοιπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν βλέπω το κράτος, την πολιτεία γενικά, δεν μιλάω για αυτή την κυβέρνηση, αλλά καμία από όλες αυτές να το έχει κάνει αιχμή του δόρατος, όπως το έχουν κάνει οι Αρμένοι. Αδιαφορούν. Και δεν ξέρω τώρα αν αυτές οι προσπάθειες, δηλαδή και οι αναγνωρίσεις, και αν δούμε και τη λίστα των αναγνωρίσεων, ως επιτοπλίστων είναι αναγνωρίσεις για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μερικές αναφέρουν και αυτό, όχι τι λένε οι επιστήμονες, αλλά τι λένε οι βουλές, έτσι, και συνήθως έτσι, αναγνωρίζουν γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και δεν ξέρω αν μπαίνουμε σε σωστά μονοπάτια, σε λάθος μονοπάτια, αυτό.
2: Κοιτάξτε, επειδή εντάξει, μπορεί να δεν μπορώ να στρογγυλέψω, το θέμα είναι άλλωστε πάρα πολύ σημαντικό, είναι μείζον θέμα του ελληνισμού, έχει να κάνει με εγκλήματα τα οποία είναι τα πλέον ιδεχθή και απεχθή. Το έγκλημα της γενοκτονίας, το διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζει κανένα χειρότερο εξ αυτών, είναι πρώτο τη τάξη στη βαρβαρότητα, αν θέλετε. Ακολουθούν η εθνοκάθαρση, τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η γενοκτονία είναι ό,τι χειρότερο, αλλά δεν μπορούμε να στρογγυλεύουμε. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα σας πω ότι στην πραγματικότητα εδώ όλοι οι Έλληνες, οι απόγονοι δηλαδή των Ελλήνων οι οποίοι γενοκτονήθηκαν, έχουν ως πραγματικό αντίπαλο το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος, ασχέτως κομμάτων, δεν είναι θέμα πολιτικών προσώπων ή ιδεών ή παρατάξεων. Το ελληνικό κράτος στην πραγματικότητα κρατά μια φιλοτουρκική θέση στο θέμα. Αποτελεί ένα εμπόδιο διαχρονικά για τους Έλληνες στη Γερμανία, στην Αμερική που έζησα εγώ και το βίωσα ιδίη σώμαση, και αλλού, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια των Ελλήνων, της Διασποράς, οι οποίοι προσπαθούν. Και εγώ όταν έζησα 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, όταν προσπαθήσαμε λοιπόν και εκεί σε επίπεδο πολιτιακό να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, ήρθαν άνθρωποι της κυβέρνησης τότε, δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι είναι, είπα το πρόβλημα είναι εχθρός των Ελλήνων, είναι το κράτος, το σύγχρονο.
1: Αν πείτε πότε θα καταλάβουμε ποιοι ήταν.
2: Το 8 με το 12 έκατσα στη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, εχθρός των Ελλήνων είναι το κράτος εν γέννη και δεις αυτό το θέμα δηλαδή. Το θέμα της γενοκτονίας. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ενώ είχαμε πετύχει, για να σας δώσω και ένα παράδειγμα, θέλετε, το οποίο είναι και σχετικό και πολύ πιθανό και με παρόμοιες εμπειρίες δικές σας ή άλλων. Λοιπόν, ήμασταν σε ένα σημείο να περάσει η γενοκτονία από το Καπιτόλιο, το κυβερνείο, δηλαδή τη Βουλή της Μασαχουσέτης, στη Βοστόνη όπου διέμενα. Είχε περάσει πιο πριν από το Rhode Island, μια γειτονική πολιτεία. Και ενώ πολλοί βουλευτές και ουσιαστές, τοπικοί δηλαδή, μας υποστήριζαν την προσπάθεια που γινόταν τότε από τους συλλόγους, εγώ παρατηρούσα. Και μάλιστα γιατί ήταν οικονομικά εύρωστη η ομογένεια εκεί, και στην Αμερική ξέρετε υπάρχει πολύ αυτό το η οικονομική υποστήριξη των υποψηφίων, χορηγή δηλαδή, το fundraising που λένε οι Αμερικανοί, και για τους λόγους αυτούς λοιπόν είχαν οδηγήσει τους αντιπροσώπους τους να ψηφίσουν σχετικά. Και έγινε παρέμβαση από το ελληνικό ΙΠΕΞ και ζήτησαν από τους τοπικούς πολιτικούς επίπεδο, δηλαδή Μασαχουσέτης επίπεδο πολιτείας, παρενέβη το ελληνικό ΙΠΕΞ, το οποίο και αυτό είναι εχθρός των Ελλήνων στην πραγματικότητα, για να μην δημιουργηθεί η παραφωνία, πρόβλημα με τους Τούρκους, μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας. Ποιες σχέσεις? Τις σχέσεις του εξευμενισμού του θηρίου. Αυτές είναι οι σχέσεις που έχουμε. Και λίγα λέτε, σχέσεις εξευμενισμού του εξημέρωση του θηρίου. Δηλαδή, εν τους εγγύσεις.

0: Πάμε εν μέσω των άλλων κρατών πράγματι, αλλά στην πραγματικότητα ο τελικός στόχος είναι η Τουρκία να αναγνωρίσει τα εγκλήματά της. Αν τα αναγνωρίσει τα εγκλήματά της η Τουρκία, δεν ξέρω αν θα επιβιώσει και σαν κράτος με τη μορφή που έχει σήμερα. Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσουν οι Τούρκοι, αν δεχθούν το ψυχολογικό σοκ, οι Γερμανοί εκεί το αποδέχθηκαν γρήγορα και το χειρίστηκαν με σωστό τρόπο. Εάν οι Τούρκοι μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχει εκφασιστεί και η κοινωνία μετά από τόσα χρόνια, έχει κανονικοποιηθεί η γενοκτονία και δεν περιορίστηκε κατά του ελληνισμού, επεκτάθηκε κατά των Κούρδων, κατά των Αρμενίων στο Αρτσάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ μέχρι και σήμερα, κατά της Κύπρου με την εισβολή και κατοχή και τις θηριωδίες μέχρι και σήμερα στα κατεχόμενα, κατά της άλλων λαών στο Ιράκ και στη Συρία. Δηλαδή οι Τούρκοι όχι απλά δεν μάθανε, χτίσανε πάνω στις τάχτες και στο αίμα, και ο τιτάνας της γενοκτονίας Μουσταφά Κεμάλ γέννησε αυτό το μόρφωμα της γενοκτονίας που λέγεται Τουρκία. Άρα πρόκειται για μια λυσίδα εδώ. Ο πραγματικός στόχος είναι η Τουρκία να έρθει ενώπιον των ευθυνών της και δεν ξέρω αν θα επιβιώσει με την μορφή που έχει σήμερα σαν κράτος, αν οι λαοί της Ανατολίας αποδεχθούν αυτό το οποίο έγινε. Αλλά για να το κλείσω και να μην μονολογώ, στην πραγματικότητα το ελληνικό κράτος, γιατί αναφερθήκατε στην περίπτωση των Αρμενίων, στο Γερεβάν, αν πάει κάποιος θα δει ότι το μνημείο για την γενοκτονία είναι ένα ολόκληρο πάρκο. Είναι μια ολόκληρη περιοχή των Αθηνών, για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχο εθνικό μνημείο. Είναι αδιανόητο να αρνηθεί κάποιος τη γενοκτονία, θα θεωρείται ο εθνικός προδότης στο Γερεβάν. Και καταλαβαίνετε, εδώ κυβερνούν άνθρωποι που αρνούνται τη γενοκτονία.
1: Ακούμε τον κύριο Κερίδη και φρικάρουμε.
0: Δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό.
2: Και τον κύριο Φίλη που ήταν και υπουργός παιδείας, μάλιστα. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Όχι απλά δεν κάνουν τίποτα για το θέμα της γενοκτονίας, παρόλο που τους δεσμεύει το σχετικό ψήφισμα που αναφέρατε του αείμνης του Χαραλαμπίδη. Όχι απλά δεν κάνουν τίποτα, παρόλο που τους δεσμεύει η απόφαση της Βουλής. Ξαναλέω, ναρκοθετούν, τραβάνε το χαλί κάτω από τους ομογενείς οι οποίοι προσπαθούν, βλέπουν απέναντί τους τον πραγματικό εχθρό που είναι το σύγχρονο ελληνικό κράτος.
1: Ξέρετε γιατί το είπα πριν, γιατί το αναφέρω. Γιατί εδώ συμμετέχω αρκετά ενεργά και σε επιτροπές γενοκτονίας αυτά. Νομίζω είναι, δηλαδή κάνουμε συγκεντρώσεις, δηλαδή δεν βλέπουμε να ακολουθούν οι άλλοι. Δεν βλέπουμε τους Θρακιώτες που τους αγαπάμε, δεν το έχουν δηλαδή αυτό το θέμα. Δεν βλέπουμε τους Μικρασιάτες, δεν το έχουν. Και λέω τώρα, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να αποφασίσουμε ό,τι να είναι. Έτσι, 19 Μαΐου παραμένει, προστίθενται όλοι οι άλλοι εκεί, αλλά δεν ασχολούνται. Και λέω, αυτοί που είναι πάρα πολύ δυναμικοί υποντεγείς, και πάρα, είναι πολυπληθέστατοι και είναι πιο δυναμικοί, τουλάχιστον εδώ στην Ευρώπη, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αμερική. Και λένε, εδώ το κράτος δεν ασχολείται. Εμείς θα τα κάνουμε εκεί πέρα, πώς θα τα κάνουμε, θα τα μαγειρέψουμε, θα κάνουμε τις ημερομηνίες, όλα αυτά. Ποιος θα το κυνηγήσει εδώ? Οι Έλληνες δεν θα το κάνουν σαν πολιτεία, σαν κυβέρνηση. Και θα το κάνουν οι πόντι και θα κουβαλήσουν οι πόντι το σταυρό ολονών. Και δεν το βλέπω να το κάνουν αυτό, γιατί δεν ακολουθούν οι άλλοι. Αυτό βλέπω.
0: Κοιτάξτε, επειδή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, γι' αυτό το συγγνώμη και επαναλαμβάνομαι, ότι ο πραγματικό αντικειμενικό εχθρό του Έλληνα. Αντικειμενικό εχθρό του Έλληνα είναι το σύγχρονο ελλαδικό κράτο. Για να μην το παρεξηγήσει κανείς, δεν εννοούμε τη χώρα, εννοούμε το πολιτικό σύστημα, αυτό που κυβερνάει τη χώρα, που είναι διεφθαρμένο, νεποτισμός κτλ. Αυτό που λέμε, το σύνταγμα το οποίο έχει φτιαχτεί από τη μεταπολίτευση, είναι ένα δωτό σύνταγμα το οποίο οδηγεί τον ελληνισμό στην καταστροφή του και το βιώνουμε, την εξόντωση. Γιατί το λέω? Διότι υπάρχει η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Μικρασιατών, που είναι 14 Σεπτεμβρίου, που είναι μετά την καταστροφή της Μύρνης. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο που οι πολιτικοί της Ελλάδος επέλεξαν να διχάσουν μέχρι και τους απογόν τα θύματα, τη μνήμη των θυμάτων και τους απογόνους των γενοκτονηθέντων. Δηλαδή πολεμισούν τόσο πολύ και εμάς τους απογόνους και θέλουν να εξευμενήσουν. Γιατί θέλουν να εξευμενήσουν την Τουρκία? Φοβούνται. Φοβούνται μην αντιδράσει με κάποιο ίσως τρόπο η Τουρκία αυστηρό, και με κάποιο ίσως μέχρι και επεισόδιο χάσουν τις θέσεις, τις καρέκλες τους και αναγκαστούν να κολλήσουν κανένα ένσημο. Στην πραγματικότητα λοιπόν επίτηδες έχουν καταβάλει προσπάθειες, και σας αναφέρω ουσιαστικό παράδειγμα, έχουν καταβάλει προσπάθειες μέχρι και συμβολικούς, ημερομηνίες κτλ. Να μας κρατήσουν χωρισμένους, διχασμένους, για να μην μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή έχουν καταβάλει προσπάθειες κάποιοι με πολιτικά επώνυμα έχουν καταφέρει να μας κρατήσουν διχασμένους.
2: Κύριε Καλλιτερίδη, κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου σας, υπήρξαν, ας πούμε, κάποιες ιστορικές αλήθειες που θεωρείτε ότι έχουν γενικώς αποσιωπηθεί ή παρουσιάστηκαν ελλιπώς τις τελευταίες δεκαετίες?

0: Και πιστεύετε γενικά ότι έχει διδαχθεί επαρκώς η νεότερη ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού?
1: Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ερώτησή σας. Νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, το οποίο έχει τεθεί και πολλές φορές στην επικαιρότητα, έχει να κάνει με την καταστροφή της Μύρνης αφενός, με την παρουσία του ελληνικού στρατού αφετέρου και με το ρόλο του Ελευθέρου Βενιζέλου όσον αφορά θέματα όπως είναι η Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά την μικρασιατική καταστροφή, συγγνώμη, συγκεκριμένα την καταστροφή της Μύρνης, θα σας πω πως οι πηγές, οι οποίες είναι κατά βάση ξένες πηγές, για να είμαστε και αντικειμενικοί, δηλαδή αμερικανικές πηγές, ήταν ο Μόργενθάου, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και ο Χόρτον, ο πρόξενος της Μύρνης συγκεκριμένα, ο οποίος τα βίωσε, και αντίστοιχα άλλες πηγές, Δανείοι, Αυστριακοί διπλωμάτες, δεν αφήνουν υπονοούμενα. Αυτό δηλαδή το οποίο το λένε οι Τούρκοι, είναι η επίσημη θέση τους, ότι ο ελληνικός στρατός υποτίθεται πυρπόλησε τη Σμύρνη για να αφήσει πίσω καμένη γη. Το οποίο το έχουν υιοθετήσει και κάποιοι ακαδημαϊκοί στη χώρα, οι οποίοι κυβέρνησαν κιόλα, συμμετείχαν και σε κυβερνητικούς συνασπισμούς. Δεν είναι τίποτα τυχαίο το ότι το κράτος πολεμάει τις ομογενειακές προσπάθειες και οργανώσεις. Δεν είναι τυχαίο με το γεγονός ότι οι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι έχουν την τουρκική θέση και θεώρηση των πραγμάτων, κυβερνοποιούνται. Λοιπόν, αυτή η θεώρηση, σας πληροφορώ, δεν υπάρχει πουθενά στους ουδέτερους, τρίτες χώρες, στους ουδέτερους διπλωμάτες της εποχής. Άρα αυτό το ψευδεπίγραφο περί εθνοκάθαρσης ή γενοκτονίας, όσον αφορά τη γενοκτονία, ή το καταστροφή συνωστισμός, είναι ένα όχι απλά ανησυχητικό, θα έλεγα, φαινόμενο για τη χώρα μας. Φτάνει στα όρια του αυτοάνωσου. Αν δεν είναι απλά κομπλεξισμός, είναι στα όρια του αυτοάνωσου. Δηλαδή έχουμε μια πολιτική και ακαδημαϊκή τάξη, δεν θα την πω ελίτ, γιατί δεν έχει τίποτα το θετικό, μια τάξη η οποία άρχει, εν πάση περιπτώσει, η οποία είναι και κομπλεξαρισμένη κατά του Έλληνα, ακόμα και όταν ο Έλληνας γενοκτονείται και θυματοποιείται, και ταυτίζεται με ερμηνείες τουρκικές, οι οποίες είναι ξεκάθαρα κατά της ιστορικής πραγματικότητας, όπως την ομολογούν οι πηγές της εποχής από διπλωμάτες, ξαναλέω, τρίτων χωρών. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι αποστομωτικό για ανθρώπους οι οποίοι το αφήνουν, ξέρετε, το θέμα διφορούμενο, αφηρημένο, έτσι λίγο αμφιλεγόμενο, και νομίζω ότι είναι αμφιλεγόμενη τελικά η δική τους παρουσία και ο δικός τους σκοπός.
0: Βλέπετε, κύριε Καλτερίδη, κάποιες αναλογίες ανάμεσα στα γεγονότα εκείνης της εποχής και στις σημερινές εξελίξεις στην περιοχή μας?
1: Λοιπόν, πράγματι, το σημαντικότερο το οποίο, και αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση, το σημαντικότερο το οποίο θα μπορούσα να καταγράψω είναι ο παραλληλισμός μεταξύ του λεγόμενου ανατολικού ζητήματος με το σημερινό τουρκικό ζήτημα, όπως θα το περιγράψω. Το ανατολικό ζήτημα ήταν ουσιαστικά τι πρέπει να κάνει η Δύση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία ήταν στα τελευταία της. Δηλαδή ήταν ένα υπερφουσκωμένο κρατικό μόρφωμα, το οποίο κρατούσε, καταδυνάστευε δεκάδες διαφορετικούς λαούς σε μία γραφειοκρατική και δυσκίνητη κρατική οντότητα από την Κωνσταντινούπολη. Ένα μόρφωμα το οποίο, πέρα από τις διώξεις χριστιανών, οι οποίες προκαλούσαν τους χριστιανικούς πληθυσμούς των υπολείπων κρατών της Ευρώπης, των δυτικών κρατών της Ευρώπης, απειλούσε διαχρονικά την υπόλοιπη Ευρώπη ως ένας ισλαμικός επεκτατικός κρυός. Δύο φορές απείλησαν την ίδια την Βιέννη. Οι ακτοί των Βερβέρων, οι πειρατές αυτοί, κατ' εντολή του Σουλτάνου, απειλούσαν και όχι μόνο απειλούσαν, πραγματοποίησαν και επιδρομές σε λιμάνια της Μεσογείου. Άρα λοιπόν έπρεπε να διαχειριστεί οι μεγάλες δυνάμεις, ας το πούμε έτσι, το λεγόμενο ανατολικό ζήτημα, που ήταν η πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο διαμελισμός και ο διαμοιρασμός της. Αντίστοιχα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα και ένα τουρκικό πρόβλημα. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει με την Τουρκία, που είναι ένα κράτος το οποίο, ειδικά τώρα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει μπει στο στόχαστρο διάφορων δυνάμεων, και νομίζω θα έπρεπε και ο ελληνισμός να είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Δυστυχώς για ακόμα μια φορά η Ελλάδα λειτουργεί σαν τη γέφυρα της Τουρκίας για την Ευρώπη, ρίχνει πλάτες ο ελληνισμός για το ισλαμοφασιστικό δημιούργημα του Ερντογάν. Είναι πάρα πολύ δυστυχές αυτό το οποίο σας λέω. Παράλληλα όμως είναι αλήθεια ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία πραγματοποιεί επεκτατική πολιτική, η οποία είναι άκρος επικίνδυνη σε διάφορες χώρες περιοχής, στη Συρία για παράδειγμα, και στο Ιράκ και στη Λιβύη. Είναι μια χώρα αποσταθεροποιητική και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες να θέσουμε ένα σύγχρονο τουρκικό ζήτημα, τη μέλη γενέστε δηλαδή, με μια χώρα η οποία προσπαθεί να κάνει τον επιτίδιο ουδέτερο στο ρωσοκρανικό, παράλληλα στηρίζει τη μουσουλμανική αδελφότητα και τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή, παράλληλα μεταφέρει τζιχαντιστές από τη Συρία στη Λιβύη και συμβάλλει εκεί στον εμφύλιο και στις ανοιχτές πληγές της χώρας. Παράλληλα απειλεί ευρωπαϊκά κράτη και ένα εξ αυτών είναι κατεχόμενο μέχρι και σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία. Για όλα αυτά και κυρίως τώρα επίκαιρα για το νομικό, για το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται σε λίγες μέρες στην Άγκυρα, το οποίο θα ορίσει η Τουρκία τις θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδος, τις μισές, θα τις βαφτίσει τουρκικές. Για όλα αυτούς τους λόγους η Ελλάδα θα έπρεπε να θέσει ένα τουρκικό ζήτημα πλέον, να ζητήσει κυρώσεις εφάμιλες της αντάξει, μάλλον τις αντίστοιχες οδύναμες με αυτές που έχει ασκήσει, που έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας, κατά της Τουρκίας, αντίστοιχα να ζητήσει εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας. Δηλαδή εδώ υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες και αυτός είναι ο παραλληλισμός που βλέπω, αλλά απαιτείται και πολιτική βούληση ελληνική και όχι φιλοτουρκική.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Καλυτερίδη, πραγματικά. Ποιο είναι εν τέλει το βασικό μήνυμα που θα θέλετε να κρατήσει ο αναγνώστης όταν διαβάσει και τη τελευταία παράγραφο του βιβλίου σας και όταν ας πούμε το κλείσει? Τι είναι αυτό που θα θέλετε να του μείνει, ας πούμε, σαν κεντρική ιδέα από τις πατρίδες? Και ίσως το επιλέξατε και πατρίδες, ας πούμε, σε αντιδιαστολή με την γαλάζια πατρίδα, το Μαβί Βατάν, που ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ οι Τούρκοι να το διακηρύσουν ως δόγμα και πλέον και ως νόμο, όπως αναφέρατε πριν.
1: Όσον αφορά για τις πατρίδες, σίγουρα είναι οι χαμένες πατρίδες, η απώλεια. Είναι όμως και οι ιστορικές ή διαχρονικές πατρίδες του ελληνισμού, διότι, ξαναλέω, ο ελληνισμός είχε παρουσία 3.000 ετών. Επί 3.000 συναπτά έτη ο ελληνισμός βρισκόταν στις πατρίδες αυτές. Επομένως αυτή είναι η σημειολογία εδώ. Τώρα το μήνυμα το οποίο, αν με ρωτήσετε τι θα επέλεγα να κρατήσει ο αναγνώστης, επειδή τελειώνει το κεφάλαιο, το τρίτο μέρος όπως σας είπα έχει να κάνει με το αποτύπωμα, το οποίο είναι μόνο θετικό του ελληνισμού εδώ, θα σας πω το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήταν πράγματι αφρόκρεμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι μαζί με τους Αρμενίους οι Έλληνες κρατούσαν ουσιαστικά οικονομικά όλο αυτό το τεράστιο το κράτος των Οθωμανών, και γι' αυτό τους γενοκτόνησαν άλλωστε, για να τους κλέψουν τον πλούτο, τις περιουσίες και τα μέσα τα οποία είχαν οι Νεότουρκοι. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή. Ήρθε στην Ελλάδα η αφρόκρεμα μιας αυτοκρατορίας. Αυτή η αφρόκρεμα, με τεράστιες ευθύνες του Ελευθέριου Βενιζέλου, τον οποίον δεν είναι καθόλου τυχαίο που τον ηρωποιεί το σύγχρονο ελληνικό κράτος, το οποίο κάνει όσα είπαμε στην αρχή της συνομιλίας μας, με τις ευθύνες λοιπόν του Ελευθέριου Βενιζέλου, αυτή η αφρόκρεμα του ελληνισμού οδηγήθηκε στη φτωχοποίηση. Ενώ υπήρχαν συμφωνίες για την ανταλλαγή των πληθυσμών για να καταβάλει η Τουρκία τη διαφορά, να γίνει εκτίμηση των περιουσιών, δηλαδή των μουσουλμάνων που ανταλλάχθησαν με τους χριστιανούς, να καταβάλει η Τουρκία τη διαφορά, η κυβέρνηση Βενιζέλου χάρισε στην Τουρκία αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν της ανήκαν να τα χαρίσει, όπως καταλαβαίνετε, ανήκανε στους πρόσφυγες. Ομοίως έφτασαν στο σημείο οι Βενιζελικοί για δημοκοπικούς λόγους, δηλαδή για να εκλεγούν, αυτά τα οποία κάνουν σήμερα τα κόμματα της Βουλής, δεν τα εμπνεύστηκαν μόνοι, τα μάθανε. Και πρώτος διδάξας λοιπόν εδώ ο Βενιζέλος, ο οποίος σε ανταλλάξιμες περιοχές, χωράφια, τα έδωσε σε ψηφοφόρους του και άφηνε στους δρόμους να λιμοκτονούν οι πρόσφυγες, αυτοί που επιβίωσαν τη γενοκτονία, για να μπορεί να μαζεύει ψήφους, ψηφαλάκια όπως τα λέγανε και τα λένε ακόμα, η διεφρεμένη πολιτική του τότε και του σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Εάν δει κάποιος τις προσωπικότητες που αναφέρω στο τέλος του βιβλίου, πώς πέτυχαν από τον Αριστοτέλειο Νάση, τους αδελφούς Παπαδοπούλου με με τα μπισκότα, το Λεωνίδα με τα γλυκά στις Βρυξέλλες και το Βέλγιο κτλ. Θα δει τη δυναμική αυτών των ανθρώπων. Αν τελικά δεν είχαμε αυτό το ελληνικό κράτος που είναι εχθρός και αυτοάνωσο, θα έλεγα από τότε που πέθανε, που δολοφονήσανε τον Καποδίστρια, από τότε είναι αυτοάνωσο και εχθρός του ελληνισμού, καρκίνωμα του ελληνισμού. Αυτή η αφρόκρεμα που ήρθε από την Ανατολία, που ήταν στην πιο δυναμική φάση της, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια Ελλάδα, μια χώρα την οποία δεν μπορεί να τη φανταστεί σήμερα ο ανθρώπινος νους. Ένα υπερκράτος πραγματικά θα μπορούσε να έχει γεννηθεί μέσα από τις τάχτες του και τους οδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους να ζουν στις τρόγλες κάτω από τις λαμαρίνες. Και δεν στέρισαν, για να καταλάβετε πόσο εγκληματίες ήταν οι βενιζελικοί και αυτοί, δεν στέρισαν μόνο από τους πρόσφυγες λοιπόν, αυτά τα οποία δικαιούνταν από την ανταλλαγή, στέρισαν και από τους υπόλοιπους Έλληνες ένα κράτος δυναμικό που θα το σήκωναν στις πλάτες τους με τη δυναμική που είχαν η αφρόκρεμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για να καταλάβετε γιατί ολετήρες του ελληνισμού μιλάμε.
0: Μου θυμήσατε, κύριε Καλλιτερίδη, μιας και αναφέρετε τους βενιζελικούς, τον είπα το αρμοστή της Σμύρνης, το Στεργιάδη, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Βενιζέλου και φέρει πολύ μεγάλες ευθύνες. Και θυμήθηκα επίσης και τις τότε βενιζελικές συμμορίες, οι οποίες δυστυχώς δολοφόνησαν τον Ιόν Δραγούμη, ο οποίος ήταν πραγματικά ένα διαμάντι. Το περίεργο, ωστόσο, είναι ότι οι περισσότεροι Έλληνες προσφυγικής καταγωγής από τη Μικρά Ασία ανήκαν αργότερα, ας πούμε, στην βενιζελική παράταξη ή τέλος πάντων στα πολιτιστικά κόμματα τα οποία λέγαν ότι, ας πούμε, διαδέχθηκαν αυτό το βενιζελισμό. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν μπόρεσα να το αντιληφθώ 100%. Τελικά το αποδίδω ότι προφανώς δεν ξέρανε μάλλον πολύ καλά την ιστορία. Διαφορετικά δεν θα ήταν αυτό δυνατόν, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ούτε σήμερα γνωρίζουμε την πραγματική ιστορία. Σας ανέφερα, για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη περίπτωση της Ανατολικής Θράκης, την οποία την παραδώσαμε πάλι επί βενιζελικής παράταξης, ενώ ο Μουσταφά Κεμάλ βρισκόταν στην άλλη πλευρά των στενών, δεν είχε καν ναυτικό για να μπορέσει να απειλήσει την Ανατολική Θράκη. Του αντίον, ο ελληνισμός τρεις φορές απείλησε την. Θα μπορούσε να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, όπως έχει καταγραφεί. Και πάρα πολλά άλλα θέματα τώρα δεν θα. Για παράδειγμα, οι συμφωνίες. Μάλλον η πρόταση για να βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης ο γενοκτόνος Μουσταφά Κεμάλ, πολλά δεν είναι. Είναι πολλά τα παράπτωματα. Δεν τα γνωρίζουμε. Δεν τα διδασκόμαστε, διότι σας είπα ότι κυβερνάνε οι πολιτικοί απόγονοι αυτής της παράταξης. Βέβαια να πω, πρέπει να το πω οπωσδήποτε, ότι το αντίπαλο δέος, το βασιλικό δηλαδή, η βασιλική παράταξη, και αυτή ήταν ανθεληνική. Μην απατώμεθα. Στην πραγματικότητα είχαμε αχυράνθρωπους των Άγγλων από τη μία και αχυράνθρωπους των κεντρικών γερμανικών δυνάμεων από την άλλη. Και αυτή δυστυχώς είναι. Το δύσμηρο κράτος μας είναι πάντα στο έλεος αχυρανθρώπων πολιτικών από τη μία από την άλλη. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια δεν έχει υπάρξει πολιτικός που να είναι πραγματικά δημοκράτης και πραγματικά πατριώτης.
0: Mm-hmm. Να, ας πούμε που το νέο σας βιβλίο επιτελεί, ας πούμε, ακριβώς αυτό το σκοπό, στο να αποκτήσει ο Έλληνας, ο ελληνισμός, ιστορική αυτογνωσία και ιστορική μνήμη. Έχετε ωστόσο γράψει και ένα άλλο πάρα πολύ καλό βιβλίο, το έχω εδώ στη βιβλιοθήκη μου, το οποίο ονομάζεται «Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε». Και εκεί ασχοληθήκατε πολύ με την έννοια της δημοκρατίας. Πιστεύετε, κύριε Καλλιτερίδη, ότι τα σημερινά δημοκρατικά συστήματα εκπροσωπούν πραγματικά τους πολίτες? Και τι σημαίνει για εσάς ένα νέο δημοκρατικό πολίτευμα?
1: Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία έννοια δημοκρατίας. Αυτό κι αν είναι ένας αστικός μύθος. Η διαφορά, ξέρετε, κοινοβουλευτισμού και δημοκρατίας είναι πολύ σαφής από την πολιτική επιστήμη και την πολιτική ιστορία. Η πολιτική επιστήμη και η υποκατηγορία αυτής, η πολιτιολογία, σαφώς καθορίζει και περιγράφει το πολίτευμα το κοινοβουλευτικό, το οποίο λέμε, το οποίο το έχει και η Γερμανία, ως πολιτεύματα, ως μορφές ολιγαρχικής θέσμησης. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αυτός ο μεσάζοντας, δηλαδή ο πολιτικός ή η λευκή επιταγή κάθε 4 χρόνια ή 5 ή λέω αναλόγως, να μπορούν οι πολιτικοί να αποφασίζουν για οτιδήποτε προκύψει και να λαμβάνουν αποφάσεις, προσέξτε, όχι εκ μέρους των πολιτών, αυτός είναι εκπρόσωπος. Ο εκπρόσωπος υποτίθεται μιλάει εκ μέρους σου και άρα λέει αυτά τα οποία θες. Είναι αντιπρόσωπο, δηλαδή αντίε σου μιλάει κάποιος άλλος. Λοιπόν, η αντιπροσώπευση δεν έχει καμία σχέση, ουδεμία σχέση με τη δημοκρατία. Στο δημοκρατικό πολίτευμα οι πολίτες ασκούν άμεσο έλεγχο στα νομοθετήματα. Δεν σημαίνει ότι κάνουν μικροδιαχείριση, αλλά μπορούν να παρεμβαίνουν όποτε το απαιτούν οι συνθήκες διορθωτικά και σε νόμους οι οποίοι είναι καταστροφικοί για την κοινωνία, αντιλαϊκοί ή και μειοδοτικοί νόμοι. Δηλαδή αντιλαϊκό μέτρο ήταν κάποια μέτρα στα μνημόνια. Αντίστοιχα,
0: η συμφωνία
1: κάποιος
0: των Πρεσπών.
1: Αυτό ακριβώς και θα κατέλεγα ήταν ένα μειοδοτικό μέτρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, σε μείζωνα θέματα οι πολίτες μπορούν να παρεμβαίνουν. Ομοίως στη δημοκρατία οι πολίτες μπορούν να ασκούν άμεσα έλεγχο των πολιτικών και να τους ανακαλούν, δηλαδή να τους ξυλώνουν από τη θέση τους πρόληψης της θητείας τους αν χρειαστεί. Παράλληλα στη δημοκρατία υπάρχει μια πλήρης διάρκεια των εξουσιών, δηλαδή αυτό το μοντέλο του καγκελάριου που βασίζεται στην Bundestag ή του πρωθυπουργού που βασίζεται στη Βουλή και υπάρχει αυτή η ένωση, αν θέλετε, εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, αυτό παραβιάζει βασικότατη έννοια δημοκρατική που είναι η αρχή της διάρκειας των εξουσιών. Η διάρκεια των εξουσιών τι λέει? Ότι νομοθετεί το νομοθετικό και εκτελεί απλά το εκτελεστικό διαφορετική οντότητα. Δηλαδή νομοθετεί η Βουλή και το εκτελεστικό είναι απλά υπεύθυνο για να εκτελεί τους νόμους, όχι να έχει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτό το μπέρδεμα, αν θέλετε, είναι ολιγαρχικό στοιχείο, είναι κοινοβουλευτικό στοιχείο. Η αρχή της διάρκειας των εξουσιών που πρώτος εμπνεύστηκε, επινόησε ο Αριστοτέλης, κάποιοι νομίζουν ότι ο Μοντεσκέ το έθεσε σε σύγχρονες νόρμες, που το γράφει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά, θεωρείται βασικός πυλώνας δημοκρατίας. Άνευ αυτού δεν νοείται δημοκρατία, όπως και των υπολείπων που σας ανέφερα. Άρα προφανώς, ναι, ο κοινοβουλευτισμός δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία.
0: Mm-hmm. Ποια είναι τα μεγαλύτερα ελλείμματα της σύγχρονης, ας πούμε, δυτικής δημοκρατίας? Είναι ότι δεν υπάρχει λογοδοσία, είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου, ας πούμε, κοινοτισμός ή πού το βλέπετε, πού βλέπετε εσείς, ας πούμε, τα μεγαλύτερα ελλείμματα?
1: Κοιτάξτε, η διάρκεια των εξουσιών είναι πάρα πολύ σημαντική έννοια. Για να το πω εντάχει, στη διάρκεια των εξουσιών το δικαστικό σώμα, μάλλον όχι, η Βουλή νομοθετεί αποκλειστικά και τίποτα άλλο, κανείς άλλος. Η εκτελεστική εξουσία είναι υπεύθυνη για την άμυνα της χώρας, τις διεθνείς σχέσεις και την αστυνόμευση. Και το δικαστικό σώμα μπορεί να ακυρώνει εκτελεστικές αποφάσεις και νομοθετήματα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό για να το καταλάβουμε όλοι. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες. Και άρα και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, κατ' επέκταση, είναι βασικός πυλώνας. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα νομίζω εδώ είναι ότι οι πολίτες δεν εμπλέκονται στην πολιτική διαδικασία ενεργά. Παρά μόνο εκχωρούν μια εντολή μια φορά στα 4 χρόνια. Ο Ζαν-Ζακ Ρουσό έλεγε ότι νομίζουν οι Άγγλοι επειδή ψηφίζουν πως είναι ελεύθεροι. Όμως ελεύθεροι στην πραγματικότητα είναι τη μία και μοναδική μέρα στα 4 χρόνια που ψηφίζουν. Τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες μέρες, τα χρόνια αυτά, είναι σκλάβοι των αντιπροσώπων τους. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί μομφής κατά νόμων, δεν υπάρχουν μηχανισμοί μομφής κατά πολιτικών και γι' αυτό το λόγο οι πολιτικοί εκπροσωπούν συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα τα οποία στην πραγματικότητα τους εκλέγουν. Δηλαδή έχουμε, ας πούμε, πολιτικούς τραπεζίτες. Είναι ο καγκελάριος στη Γερμανία, είναι τραπεζίτης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι τραπεζίτης. Θέλω να τον κάνει ο τραπεζίτης, δεν ξέρω τι έκανε στην τράπεζα που ήταν. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν είναι άλλη κουβέντα αυτή. Υπήρχαν ποινικές υποθέσεις εναντίον του. Πάση περιπτώσει, είναι άνθρωποι συγκεκριμένοι, ο Γάλλος πρόεδρος επίσης. Υπάρχουν λοιπόν ομάδες συμφερόντων οι οποίοι αναδεικνύουν τους πολιτικούς. Δεν είναι άνθρωποι που βγαίνουν από την κοινωνία, ακριβώς επειδή δεν έχουν ελεκτικούς μηχανισμούς να μπορούν να επεμβαίνουν οι πολίτες στους νόμους και στους πολιτικούς, όχι μια φορά στα 4 χρόνια, αλλά όποτε το κρίνουν. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για μικροδιαχείριση. Μιλάω για σε κέρυες στιγμές να μπορούν να ξυλώνουν έναν διεφθαρμένο δήμαρχο, έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν κάνει τίποτα, έναν μειοδότη πολιτικό, έναν νόμο αντιλαϊκό, έναν μειοδοτικό νόμο. Αυτό νομίζω είναι η καρδιά της δημοκρατίας. Η δυνατότητα του πολίτη να επεμβαίνει όποτε το κρίνει.
2: Και εν τέλει δημιουργούνται επιτροπές, έτσι, κομμωδίας θα έλεγα, στις οποίες βασικά ξεκατηνιάζονται. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες μορφές αντίδρασης κοινοβουλευτικές, αλλά εν τέλει είναι για popcorn η κατάσταση. Και στην Αμερική, σε αυτές τις σύγχρονες δημοκρατίες και σε εμάς, βλέπουμε ότι ναι, πήγαν, τα είπανε, πήγανε, κάνανε και στο τέλος δεν συμβαίνει τίποτα. Συνεχίζουμε.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Επειδή αναφέρεται τη ΣΥΠΑ, εκεί και αν κυβερνάει η ολιγαρχία μέσω του χρήματος, βλέπετε τα δισεκατομμύρια σε κάθε εκλογική περίοδο τα οποία δαπανώνται στις προεκλογικές καμπάνιες. Δεν υπάρχει ταβάνι, δεν υπάρχει όριο. Και αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, βλέπετε πως στην πραγματικότητα με αυτές τις διαδικασίες, ανεξέλεγκτα, με χρηματισμούς, ξένα συμφέροντα και όχι μόνο ξένα συμφέροντα από το λαό. Δηλαδή συγκεκριμένες ομάδες του πετρελαίου ή της βιομηχανίας όπλων, αλλά και ξένες χώρες από τη Μέση Ανατολή και χειρότερα μπορούν να βοηθούν ανθρώπους και να έχουν δικές τους σκοπιμότητες. Το είδαμε και στην Ευρώπη άλλωστε, η Ευρώπη και αν είναι η κεφαλή του κοινοβουλευτισμού και της ολιγαρχίας, με το σκάνδαλο του Qatar Gate, με διάφορα σκάνδαλα, πως ξένα χρήματα, επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες, ολιγάρχες, πετρομονάρχες, πετρομοναρχίες μπορούν να εξαγοράσουν πολιτικούς και να εξοντώσουν ολόκληρους λαούς λόγω των πολιτικών συστημάτων και των συνταγμάτων μας.
0: Mm-hmm. Κύριε Καλλιρίδη, επειδή είστε πάρα πολύ ενεργός στο YouTube, έχετε δύο κανάλια και ανεβάζετε συνεχώς πολύ ενδιαφέροντα βίντεο και σας παρακολουθούμε. Έχετε ένα ελληνόφωνο και ένα αγγλόφωνο, το Black Flag Media, όπου έχουν αποκτήσει μια πολύ σημαντική επιρροή. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποιος ήταν ο στόχος όταν δημιουργήσατε ειδικά το αγγλόφωνο το κανάλι, το Black Flag Media, και προσφάτως είδα ένα βίντεο δικό σας που αναφέρατε ότι υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν τα κανάλια σας λόγω, δεν ξέρω, κάποιας παραβίασης κανόνων όπως λένε. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Ναι, βεβαίως. Έχω δύο κανάλια. Το ένα είναι το ελληνικό, το οποίο είναι με το όνομά μου. Το δεύτερο είναι το Black Flag Media, το αγγλόφωνο. Σκοπός του αγγλόφωνου καναλιού ήταν να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιες ιδέες προς τα έξω σχετικά με το τι γίνεται στην περιοχή μας, καθώς αυτό το οποίο κάνω καθημερινά είναι να μελετάω και λόγω του ότι διδάσκω διεθνείς σχέσεις, άρα εξετάζω κάθε μέρα τι γίνεται, το μελετάω. Επομένως, ήθελα να κάνω κάποιο σχολιασμό από τη σκοπιά της Ελλάδος και συγκεκριμένα να αναφέρω και τα πολλά παραπτώματα της γειτονικής χώρας, η οποία έχει αποθρασινθεί και είναι ένα κράτος πειρατής, έτσι ώστε να ενημερώνονται πολίτες από όλο τον κόσμο και ομογενείς, σας και εσάς καλή ώρα, να μπορούν να κοινοποιούν αυτά τα βίντεο σε γνωστούς και φίλους για να ενημερώνονται, όχι δογματικά, να προβληματίζονται κάποιοι τι λέει η Ελλάδα για αυτά τα οποία γίνονται στην περιοχή. Και ποιες είναι και οι εθνικές θέσεις του ελληνισμού, γιατί η ελληνική κυβέρνηση διαχρονικά δεν εκφράζει ελληνικές εθνικές θέσεις, εκφράζει θέσεις τις οποίες εκφράζουν τα συμφέροντά της και όχι του έθνους. Αυτό ήταν ο σκοπός λοιπόν, και πράγματι χτυπήθηκε το κανάλι. Δυστυχώς, διότι έβγαλα ένα βίντεο, δύο βίντεο μάλλον, σχετικά με τη γενοκτονία την οποία διεξήγαγε το τζιχαντιστικό καθεστώς του Αλ Τζολάνι στη Συρία κατά των χριστιανών αλαουιτών δρούζων, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι και Κουρδών, είναι μια περίπτωση άνευ προηγουμένου, που έχουμε έναν αρχιτζιχαντιστή, το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους, του ISIS, του Μπαχνταντή, ο οποίος μετά κάνει τη δική τρομοκρατική οργάνωση και μετά γίνει πρόεδρος και άρχισε να γενοκτονεί κόσμο. Και επειδή μίλησα γι' αυτό και για τις σχέσεις της Τουρκίας που είναι σαφέστατες με το τρομοκρατικό καθεστώς, το πήραν κουρδικές οργανώσεις και στη Γερμανία, μιας και μιλάμε, που υπάρχει εύρωστη κοινότητα εκεί, και το κοινοποίησαν. Και επειδή τους παρακολουθούν οι αντίστοιχες κοινότητες των Τούρκων και στη Γερμανία και αλλού στην Ευρώπη, αλλά ιδίως εκεί, και το κοινοποίησαν μεταξύ τους και άρχισαν να κάνανε μαζικές αναφορές, οι οποίες δεν βασίζονται σε τίποτα στην πραγματικότητα, αλλά λόγω της μαζικότητας το κανάλι είναι σε εποπτεία αυτή τη στιγμή και τον Ιούλιο θα κριθεί για το αν θα επιβιώσει ή όχι. Δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικά το οποίο δεν βασίζεται. Είναι όλα στοιχεία τα οποία τα έχουν διαβάσει και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν στις ειδήσεις. Δεν λέω κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Άρα δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα στην πραγματικότητα πέρα από τη μαζικότητα της επίθεσης. Ουσιαστικά πρέπει να αποδείξει το κανάλι, γιατί ήταν ένα μικρό κανάλι, ανέβαζα σπάνια. Πρέπει να αποδείξει, και γι' αυτό τώρα ανεβάζω περισσότερο βίντεο εκεί, να αποδείξει το κανάλι ότι είναι ένα κανάλι το οποίο έχει μια έτσι μόνιμη παρουσία στο YouTube, για να μην κλείσει. Γιατί ένα κανάλι μικρό, το οποίο δεν έχει πολύ περιεχόμενο, το οποίο βομβαρδίζεται από αναφορές, ακόμα και αν είναι αβάσιμα στο YouTube, σου λέει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Τώρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό. Να κάνουμε να αξίζει τον κόπο το κανάλι μας, και έχω δώσει μεγάλη βαρύτητα στο Black Flag Media για να το σώσουμε από την τουρκική επίθεση.
0: Οπότε παροτρύνουμε με αυτόν τον τρόπο και τους ακροατές μας να μπουν στο YouTube, στο Black Flag Media, να γίνουν ακόλουθοι του καναλιού αυτού και να το παρακολουθούν, να πατούν likes, να κάνουν σχόλια, ώστε αυτή η πολύ σημαντική φωνή που έχετε στα αγγλικά να μην χαθεί. Θεωρείτε, κύριε Καλλιτερίδη, ότι αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες εφαρμόζουν αντικειμενικά τελικά τους κανόνες, ή υπάρχει κάποια, θα έλεγα, επιλεκτική λογοκρισία, και πού βρίσκεται κατά τη γνώμη σας αυτή η λεπτή γραμμή ανάμεσα στον δίθεν έλεγχο της παραπληροφόρησης και στον περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης?
1: Όχι, νομίζω δεν υπάρχει καμία ουσιαστικά καμία διοντολογία. Πρόκειται άλλωστε για κεντροσκοπικές εταιρείες, οι οποίες έχουν τις δικές τους πολιτικές. Οι πολιτικές αυτές μεροληπτούν προφανώς υπέρ της καθεστικής τάξης των πραγμάτων, όσοι έχουν δηλαδή αυτού του κόσμου, ο οποίος δεν είναι αγγελικά πλασμένος, αλλά οι εταιρείες αυτές, όπως είναι η Google, προφανώς ούτε οι ίδιες είναι άγγελοι και ζουν με αυτές τις συνθήκες και θέλουν να επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά στην πραγματικότητα δεν επιτρέπουν αφηγήματα τα οποία χαλάνε τη σούπα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οποιοδήποτε προσπαθεί να πει κάτι να φύγει από την πεπατημένη, ενοχλεί. Δεν είναι ελεύθερες πλατφόρμες σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τέτοιου τύπου εναλλακτικά μέσα, όπως είναι το ραδιόφωνο και αυτή η κουβέντα που κάνουμε σήμερα, ή οι εκδηλώσεις από κοντά, ή και οι ιστοσελίδες, για παράδειγμα, που μπορεί να έχει κάποιος δικές του. Τέτοιου τύπου νομίζω μόνο είναι οι πραγματικά ελεύθερες πλατφόρμες. Στην πραγματικότητα βλέπετε ότι, ιδίως στην περίπτωση της Αμερικής, είδαμε να οπλοποιούνται, να εργαλειοποιούνται για να γίνονται όπλα πλατφόρμες κατά συγκεκριμένων πολιτικών. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το ζήτημα αυτό για τους γίγαντες της τεχνολογίας παγκοσμίως, το πώς ελέγχουν την πραγματικότητα, θα λέγει κανείς. Δηλαδή επηρεάζουν το τι είναι αληθινό και τι όχι. Είναι μείζον θέμα, αλλά παρόλα αυτά, επειδή εκεί γίνεται η μάχη, πρέπει να δηλώνουμε το παρόν.
0: Βλέπουμε εξάλλου ότι οι ανεξάρτητες φωνές σε κάποια ψηφιακά μέσα αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες από ότι, ας πούμε, κάποιοι άλλοι που έχουν εκπομπές στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είχαμε δει εξάλλου και την περίοδο του κορονοϊού πόσα βίντεο είχαν κατέβει από το YouTube και από άλλα social media, οι οποίοι τότε είχαν κάπου στραφεί ενάντια σε εκείνα τα περιοριστικά μέτρα. Αυτά δεν τα έχουμε ξεχάσει βεβαίως.
1: Όχι, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Προφανώς βλέπετε ότι το σύστημα είναι ένα, είναι ενιαίο, δεν δέχεται στην πραγματικότητα αντίλογος οποιοδήποτε μείζον ζήτημα. Γι' αυτό ξαναλέω, ο αγώνας είναι εκεί, πρέπει να διεξάγεται, αλλά πρέπει πάντα και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν να διατηρούν εναλλακτικούς τρόπους και εναλλακτικά μέσα. Εγώ παράλληλα βρίσκομαι και σε άλλες πλατφόρμες, έτσι ώστε σε περίπτωση που γίνει στραβή να μπορώ να έχω την επαφή μου με τον κόσμο. Είναι προβληματικές και αυτές είναι στην πραγματικότητα αντίπαλοι των ελευθερών ανθρώπων, των πολλών, ας το πούμε έτσι, διότι είναι και αυτές. Είναι, και αυτοί είναι οι μηχανισμοί της ολιγαρχίας.
0: Κώστα, έχει περάσει σχεδόν ο χρόνος μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, νομίζω πρέπει να πάμε στην αποφώνηση. Έχει μείνει ένα λεπτό. Γιάννη, αν θες κάνει μια τελευταία ερώτηση, ο καλεσμένος μας, αν θέλετε να απευθύνεται και στους Έλληνες ομογενείς εδώ. Είπατε βέβαια κάποια πολύ σωστά. Έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα.
0: Και να σε ευχαριστήσουμε με αυτό.
1: Όχι, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είστε δυνατοί, να είστε γεροί και να σηκώνετε την σημαία, το πνεύμα και την ψυχή του ελληνισμού όπως το κάνετε ψηλά.
2: Αυτό κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

Αφήνω πίσω στην καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ, κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σώθω.